0: γειτονιά. Δημόσιο πριν στα μαραντζιά.
1: Κόμμα μου τη δίρα. Το μοίρουσα. Ατάρς κρυθά. Μου εκδίδια. Παρτέγρι. Ήχτουα. Λαβερίδα.